0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Courtney Cox με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Επιτέλους καλά νέα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία πέφτουν οι υπογραφές. Την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Για κακή συμφωνία κάνει λόγο το Ισραήλ. Καλπάζουν τα διεθνή χρηματιστήρια, γκρεμίζονται οι τιμές του πετρελαίου. Οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε κτηριακό συγκρότημα με εμπορικά καταστήματα κοντά στην πλατεία Ομονίας. Καταστράφηκε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα λήγει η προθεσμία για έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι τις 15 Ιουλίου θα ισχύσει έκπτωση 2%. 5,3 Ρίχτερ χτύπησαν 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης σε συναγερμό πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στη Γαλλία θα βρεθεί σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Φλέγεται η Γενέβη, αστυνομική με δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονται κατά τη συνόδου. Σήμερα η χώρα μας πληρώνει 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ, εξοφλώντας έτσι 10 χρόνια νωρίτερα τα ακριβά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Στο κουρμπέτι βγήκε η κόρη της Kim Kardashian. Η 12χρονη North έκανε την πρώτη της solo εμφάνιση στο μουσικό φεστιβάλ Summer Smash. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγη συννεφιά με έως 32 βαθμούς. Συννεφιές και αύριο με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 35 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Your Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
7: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έλγουν και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά άθλιος, η άνεμη μεταβλητή 2 από 4, η θερμοκρασία στους 33 Κελσίου, γενικά άθλιος και στη Θεσσαλονίκη στους 31. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 20, Κυψία 18, Πειραιάς 20, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 21, Λονδίνο 15, Ρώμη 20, Παρίσι 14, Κύπρος 17, Μαδρίτη 18, Κάιρο 23, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
7: Ωραία, έχεις λεφτά, εκεί θα πας.
3: Ναι.
7: Θα σου εξηγήσω, έχω μια λίστα να ξέρεις. Είναι 7-8 σημεία.
3: Να πάω.
7: Βέβαια. Ναι. Μην μπεδεύεσαι, χτίσε το σπίτι σου σε 48 ώρες.
3: Έλα.
7: Έχεις ξαναγίνει αυτό. Μάλιστα. Τι έγινε με ένα μπάρμαν εκεί στη Μύκονο.

0: Μπαμ μπαμ, ωραία. Παιδιά, ξεκίνησαμε λες και είναι Παρασκευή. Ταγκαντούγκα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση χιλιοφορός Κηφισού από τη Λένορμανο στη Νέα Χαλκιδόνα. Προς το παρόν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα στη Λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος Βασιλέως Κωνσταντίνου της Βασιλής Σοφίας αλλά και η κάθοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης κίνηση έχει η ανηφόρα της Κατεχάκης σε Ηλιούπολη και Καρέα και τέλος η άνδος Λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Mm. Για τα μηνύματα στο Viber 6939529952.
0: Τι έγινε το Παρασκευή από τον Κυριακό, κάνατε τίποτα?
1: Πολύ φαγητό. Φαγητό, oh. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία ήτανε.
0: Πλήρης μοσχαροποίηση.
1: Ναι, μια χαρά, δεν πειράζει.
0: Εσύ?
2: Εγώ πήγα σε ένα θερινό σινεμά,
0: ναι,
2: το Σάββατο και χθες για μπάνιο.
0: Πού?
2: Για μπάνιο,
0: ναι.
2: Σαρονίδα.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
2: Στη Σαρονίδα, σε κάτι παραλίες.
0: Μάλιστα. Α, ήμασταν σχεδόν κοντά,
2: Σχεδόν κοντά, αλλά εγώ είχα πάει σε πιο απομονωμένα πράγματα. Δηλαδή θέλω να είμαι μόνο, είχες πάει high class.
0: Grand resort. Δεν έκανα.
2: Δεν έκανες, οι άντρες δεν κάνουν τώρα.
0: Αν δεν πάει 15 Αυγούστου δεν κάνω. Βαριέμαι, δεν θέλω. Βαριέμαι το μπάνιο.
1: Και τι κάνεις?
0: Χαζεύω.
1: Χαζεύεις?
0: Δεν χαζεύω, εννοώ κινητό, έχω μπλοκάκι μαζί μου, γράφω.
1: Δεν λιγουρεύεσαι τη θάλασσα?
0: Όχι.
2: Δεν θέλει.
1: Δεν δυνατόν.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο να είναι.
1: Δεν πατάς με το ποδαράκι σου στην άμμο?
0: Όχι. Τίποτα, πρέπει να πάω σε νησί και να κάτσω.
1: Δεν βάζεις αντιλιακό?
0: Χθες όχι. Ούτε καν. Τι-σερτ, παντελόνι κοντό και άραξα.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Έβγαλα καινούργια τραγούδια, έκανα καινούργια playlist, έτσι περνάει η ώρα.
1: Πολύ ωραία, αλλά άπλωσε και το κορμί.
0: Εμείς έχουμε επεισόδια.
3: Α, τώρα, ναι.
0: Εσύ?
3: Εγώ δουλειά σπιτιού.
0: Έλα ρε.
3: Ναι.
0: Δεν πάτε καλά. Εντάξει, και εγώ καλά ήταν. Παρασκευή δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Κάπου πήγα και φέτο.
1: Πού πήγες να φας?
0: Εδώ απάνω.
1: Εδώ απάνω, οκ. Okay.
0: Το Σάββατο επίσης εδώ απάνω.
1: Πάλι εδώ
0: σε κάτι γενέθλια.
1: Ναι.
0: Και χθες μπάνιο.
1: Τον Ολυμπιακό τον είδες?
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο, δεν το πες.
0: Τι εννοείς δεν το είπα?
1: Δεν είπες που σηκώσαμε το πρωτάθλημα, κερδίσαμε.
0: Σε παρακαλώ, καταρχήν έχω παραγγελίες πάρα πολλές από γνωστούς και αγνώστους. Πες του Μιχάλη να μας βάλει πρωί αυτό. Ευτυχώς που μου το πες παραλίγο να το ξέχναγα. Είχα request.

0: Έχετε και γενέθλια, μπράβο. Χρόνια σας πολλά, για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, το μυαλό σας είναι γρήγορο σαν αστραπή. Η μοναδική σας εξυπνάδα και η αγάπη σας για ψυχαγωγία σας κάνει ακαταμάχητους συντρόφους. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, ο Βίτων, ο Ιερώνυμος Ιερωνύμη, η Μόνικα η Μόνα, ο Ορτίνσιος και η Ορτανσία.
0: Ωραία. Τι λένε, σήμερα η μέρα, παγκόσμια ημέρα γονιμότητας.
1: Α, φανταστικό.
0: Θα κλειστούμε στην κρεβατοκάμαρα. Λοιπόν, γενέθλια Έλεν Χάντ, 63 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, η γυναίκα. Κόρτνεϊ Κόξ, 62 ετών, Αμερικανίδα, γνωστή ως η Μόνικα από τη σειρά Φιλαράκια. Το μελαχρινό το λεπτό.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στην Ελβετία η UEFA.
1: Έλα.
0: Αμέ. 1974, σαν σήμερα το δεύτερο άλμπουμ των ABBA, το Waterloo, εισέρχεται για πρώτη φορά στα charts της Βρετανίας. 1979 η Cure κυκλοφώνουν το Boys Don't Cry. Ωραία. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο Ντέμις Ρούσος. Δεν είναι εδώ πια, αλλά τα τραγούδια του είναι. Από τι βάλαμε. Velvet Mornings.

0: Velvet Mornings. Καλημέρα σας. Ναι, να σας υπενθυμίσω λιγάκι τα σοβαρότερα. Όταν ψάχνεις για ασφάλεια, ψάχνεις και όλο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα κτλ. Δεν είναι τόσο απλό. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει, τι αντέχεις, τι θέλεις. Και βεβαίως έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Τόση ώρα που σας ρώταγα αν είδατε τίποτα, τι κάνατε μέσα στο Σαββατοκύριακο, κανένας δεν μου πήγε ποδόσφαιρο. Δεν είδατε μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Το Μουντιάλ.
0: Ναι, το Μουντιάλ. Τι άλλο.
1: Είδαμε λίγο, είδα το Κουρασάο.
2: Με τη Γερμανία.
1: Είδαμε ένα γκολ που έβαλε το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οκ, μπράβο. Εντάξει, ο άλλος καλά δεν βλέπει. Εσύ πώς και δεν είδες.
1: Εντάξει,
0: ήταν. Είδε Νίξ. Τώρα μιλώντας για ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά, βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Α, ναι.
0: Έχετε εξελιχθεί, γυναίκες ποδοσφαιρικά, ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15, που έλεγες, εντάξει, τώρα κορίτσια, φορίζετε τα κούνια και φυγέτε. Βέβαια, υπάρχει και μια, δηλαδή όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
1: την μπλούζα.
0: Γιατί ρε κορίτσια, έτσι δεν γίνεται, όταν μπαίνει γκολ βγάζουμε την μπλούζα.
2: Αδικία,
0: δεν είναι σοβαρό πράγμα.

0: θα την κουνήσω.
1: Κουνήσου λίγο από τη θέση σου. Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα τα μάθουμε όλα τώρα. Ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου, σας έχω και ένα ωραίο δώρο. Έχουμε τρεις ερωτήσεις, αν απαντήσετε σωστά. Οι ερωτήσεις σήμερα δεν είναι τρικοί, είναι σοβαρές. Είναι οκ. Okay. Είναι εγκυκλοπαιδικές. Μια χαρά. Αν καταφέρετε και ξεπεράσετε και τις τρεις, στο νέο κόσμο σας περιμένει Στρούγκα Ταβέρνα.
2: Ωραία.
0: Τα πρώτα, θες να σου διαβάσω τα πρώτα. Σουτζουκάκια σκάλας με πιτάκια και σος γιαουρτιού. Τσίπς μανιταριών. Και άλλα πολλά. Καγιανάς με φέτα κτλ. Μετά έχει αρνίσια παϊδάκια, φιλό τον μπούτι προβατίνας. Έχει κόκορα παστιτσάδα που δεν μου αρέσει. Εμένα κόκορας γενικά, όχι γη, γενικά δεν μπορώ να το πάω.
2: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει. Έχει premium κοπές, έχει μπλακάγκους Αμερικής, έχει ριμπά, έχει στριπλόν, έχει τα πάντα. Και στο τέλος, αν θέλεις, ναι, πάρε και ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού.
1: Παράγγειλα μια μέρα, by the way, φέρουν και σπίτι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Τέλεια. Παρακαλώ, ναι. Ελάτε. Δεν πειράζει. Πάω πιο κάτω.
1: Νεύρα με τον ακροατή.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Πέτρος.
0: Πέτρο, βάλ το τηλέφωνο καλά στο σπαμά. Διακούγησε χουγουγουγου κάπως έτσι. Πού είσαι τέτοια ώρα, Πέτρο? Εντάξει. Τι ώρα ξύπνησες?
3: Πριν από κάνα τέταρτο.
0: Πώς λέγονταν το άλογο του μεγάλου Αλεξάνδρου?
3: Ο Βουκεφάλος.
0: Βουκεφάλας. Μάλιστα, εντάξει. Πόσες είναι οι νότες στο πεντάγραμμο?
3: 7.
1: Ξέρει.
0: Σωστός. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη? Τάσος, Γιώργος, Θόδωρος.
3: Θεόδωρος.
1: Πολύ καλός, παιδιά.
0: Μια χαρά. Κάνε ένα μπανάκι γρήγορο και έφυγες. Και θα πας και στο Ρούγκα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας.
13: 89,6 Radio DJ.
14: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων.

0: χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top? Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Την Έρη, τι ωραία. Και σας έχω και κάποια ευχάριστα. Για ακούστε με. Η εταιρεία Jack & Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1 στο The Mall Athens και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 ως 9 το βράδυ. Γνωρίστε από κοντά τον Σάκη Τανιμανίδη. Ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και απολαύστε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πότε θα γίνει αυτό? 18 Ιουνίου στο The Mall Athens. Μην το χάσει. Jack & Jones Grand Opening 7:40. Επίσης να πω ότι αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον σήμερα για να θυμηθείτε πως έχει τίποτα γενέθλια αυτή και τα ξεχάσεις, έχεις τίποτα γάμους και τέτοια, τηλεφώνησέ μου εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλεις να μεταφέρω. Όλο αυτό πάντου κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε εδώ, πάμε να το κάνουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, είστε η Γεωργία, τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Είχατε γενέθλια πότε?
2: Είχαμε την Παρασκευή.
0: Α, οκ. Εντάξει τότε. 95,2. Αν θες DJ, Μιχάλης Σοσόπης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα γράμμα εδώ. Περί γράμματος πρόκειται. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ποιος να το φανταζόταν τότε στα θρανία του φροντιστηρίου των Αγγλικών. Καλά, δεν μάθατε αγγλικά με τίποτα. Ότι εκείνες οι ματιές των παιδικών μας χρόνων θα οδηγούσαν στην πιο όμορφη ζωή και στον ερχομό του Μιχαήλ μας. Ήσουν και παραμένεις ο δικός μου επίγυσος παράδεισος. Η στοργή σου με ζεσταίνει και η υπομονή σου κρατάει το σπίτι μας ενωμένο και ευτυχισμένο. Σ' αγαπάμε απέραντα.
3: Α, καλέ, τι ωραίο μήνυμα.
0: Ο Γιάννης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ γλυκά λόγια.
3: Πολύ συγκίνηση.
0: Για ψάξ' το, Γεωργία.
3: Ωραίο το κατάφερε.
0: Τι λες?
2: Κατ' συμβαίνει.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: The lights off. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. 744 τα ζώδια είναι έτοιμα.
1: Ναι.
0: Okay. Good. Λειτουργεί το μαγαζί. Ποιοι έχουμε εδώ?
2: Τι έχει συμβεί?
0: Θα δούμε τώρα. Περίεργο, περίεργο. Θα τα ρωτήσω όλα.
3: Ερχόμενων κλήσεων.
0: Τι?
3: The number you have dialed is barred for incoming calls.
2: Δεν θέλει incoming, γιατί?
0: Δεν θέλει, δεν έχει πληρώσει, τι έγινε? Δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Βασιλική.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι το φως της ζωής του. Έτσι λέει ο Κώστας.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και μας ακούτε λοιπόν από 15 χρόνια φανατικά.
1: Okay. Εννοείται, μόνο 15.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καλά. Ευχαριστώ πάρα
0: εσείς
1: πολύ.
0: Να περάσετε όμορφα σήμερα, εντάξει. Καλημέρα, darling.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Σας ακούμε κάθε μέρα.
4: Καλά, Μιχάλη, τα σπάς.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
7: Καλημέρα, μέγιστε.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
8: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον

0: Είναι ένα τηλεφώνημα ακόμα. Έρχονται και τα ζώδια. Ελάτε παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ. Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω στον Χρήστο?
1: Ναι.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι. Ποιος είναι?
0: Μιχάλης Τσαουσόπλος. 95,2 ναι. Άνθρωπος DJ. Η Ραφαέλα με έβαλε να μιλήσω στον Χρήστο.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Χρήστο.
1: Ναι.
0: Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: 95,2 Άνθρωπος DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Η Ραφαέλα, η αδερφή σου, μου λέει: πάρε τον αδερφό μου, τον Χρήστο, να του πείτε καλή επιτυχία στις εξετάσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι δίνεις σήμερα?
1: Φυσική.
2: Μπράβο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Μπράβο. Εντάξει, Χρήστο μου, μην το ξανακάνεις μια φορά και έξω. Οκ.
1: Bye.
0: Οκ.

0: Δίνει ποινικό δίκαιο η Μαρία.
1: Δύσκολο.
0: Για να δούμε αν θα απαντήσει. Διάβαζε χτες 12 ώρες, γι' αυτό δεν απαντάει.
1: Από την καημένη.
0: Εκτός αν είναι έτοιμη και βάφεται και τα λοιπά.
1: Λες.
0: Φορέσει και κρόξ. Κορίτσια, με συγχωρείτε, γιατί φοράτε κρόξ σε βραδινή έξοδο? Δηλαδή μετά την έξοδο πάτε για εφημερία στο νοσοκομείο? Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τα ζώδια.
1: Κριός, είναι αρκετά σημαντικό να πάρετε αυτή την εποχή σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. 8. Ταύρος, η μέρα ενδέχεται να φέρει αναταράξεις, αλλαγές και διαμάχες. 6. Δίδυμοι, φανείτε προσεκτικοί και μην αφήνετε στην τύχη τα οικονομικά σας ή κληρονομικές υποθέσεις. 7. Καρκίνος, ανακατατάξεις στην επαγγελματικό τομέα μπορεί να σας προετοιμάζουν για μια σημαντική βελτίωση υπέρ σας. 9. Λέων, ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνημα απαιτεί προνοητικό χειρισμό γιατί θα υπάρξουν οικονομικά θέματα. 7. Παρθένος, στα αισθηματικά μη βιαστείτε να κρίνετε από παροδικές δυσκολίες. 8. Ζυγός, προφυλαχτείτε από ατυχήματα ή εκνευρισμού στην εργασία ή στο στενό περιβάλλον. 6. Σκορπιός, σκεφτείτε σοβαρά το μέλλον σας χωρίς να αφήνετε το πείσμα ή τον εγωισμό να σας κατευθύνουν. 7. Τοξότης, είναι πια φανερό ότι έχετε ανάγκη από μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σας. 8. Εγώκερος, οι οικονομικές δυσκολίες θα είναι παροδικές, αλλά τα επαγγελματικά σας προβλήματα ξαναφουντώνουν. 7. Υδροχός, αν χειριστείτε σωστά τα ταλέντα σας στην εργασία θα καθιερώσετε ουσιαστικές αλλαγές. 8. Και τέλος οι ηχθείες, η προσωπική σας ζωή έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάτι δυσάρεστο. 8.
0: Πολύ ωραία, thank you.
1: Τίποτα.
0: Γεια, λέτε παρακαλώ. DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, θα διανυκτερεύσεις δύο διανυκτερεύσεις με travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά στα χέρια σου για κάποια έξοδα που μπορεί να κάνεις στο Λονδίνο. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber αν θέλεις.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να, πότε είναι? Την άλλη εβδομάδα.
1: Okay.
0: Στις 8.30 το πρωί εδώ, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη του Sky Express και του travelforfun.gr. Αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστροφή Κυριακή.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
3: Μπρο, τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόντσο.
3: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo. Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου.
0: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία άρωμα Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: DJ Traveler live on tour. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
13: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Επιτέλους, συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, γκρεμίζονται οι τιμές του πετρελαίου. 5,1 ρίχτερ χτύπησαν στις 9 και 17 λεπτά το βράδυ στη θάλασσα νότια της Μεθόνης. Σε συναγερμό πολιτική προστασία και πυροσβεστική. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα των προαγωγικών και πολιτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια. Φινάλε των πανελλαδικών σήμερα για τα ΕΠΑΛ. Ανοίγει πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Έσκησε η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Με έσοδα 911,9 εκατομμυρίων δολαρίων ανακηρύχθηκε δικαίως η πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία όλων των εποχών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα, ο καιρός.
15: Λίγη συννεφιά με έως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
16: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Η ώρα είναι 8.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 8 και 6 λεπτά. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο είναι μια χαρά, δεν θες τίποτα άλλο, γιατί να θυμίσω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο έφαγες τα οπίστια σου. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις φρούτα και λαχανικά. Θα πας στα Λίδλ. Καθημερινά στα Λίδλ θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Okay? Αν δεν μείνεις ευχαριστημένος, θα επιστρέψουμε το 100% της αξίας του. Εντάξει, όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει φρέσκα φρούτα, νόστιμο και ποιοτικό φρούτο κτλ., ξέρει που θα το βρεις στα Λίδλ.
1: Τι ωραία.
0: Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 25 με 30 λεπτά.
0: Κάποιος πρέπει να δουλέψει, κατάλαβες.
2: Από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας είναι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μητού, 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λάμια.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολεργού.
0: Μην ξεχάσεις και τις καθυστερήσεις στο μυαλό σου.
1: Τις δικές μου. Εγώ πάω με 1000. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε καλύτερη εικόνα σήμερα στους δρόμους. Δυσκολίες υπάρχουν στο Κηφισό στην άνοδο, στην άνοδο της Φιλής στο Καματερό, αλλά και στην άνοδο της Συγκρού. Και τέλος κίνηση έχουμε στην ανηφόρο της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Τι?
0: Δεν πειράζει, καλά. Πες μία το Viber, άλλη μία.
1: 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Μιχάλη, να ξέρεις, είσαι κουρφή, ε. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε. Φιλιά σε όλια.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κική, τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Ηρέμησε.
3: Έλα τώρα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα.
3: Έλα τώρα.
0: Άμα σου λέω, 95,2 άθεση της Τζέμι. Μιχάλη Τσαουσόπλος από το
3: ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας, πού είναι η Μέρο?
6: Εδώ είναι, μαζί μου.
0: Μ' ακούει, την ακούω, τι είναι?
6: Σας ακούει, κύριε Τσαουσόπλε.
0: Μέρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
7: Ευχαριστώ.
6: Σας αγαπάμε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μέρο. Καλημέρα.
8: Τι ωραία.
6: Καλημέρα σας.
0: Ζώντο, εντάξει, δεν ήμουν τώρα.
8: Ήσουν πάρα πολύ γλυκός, οικογενειακός. Συγκινήθηκα.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Τι ωραία. Για ελάτε κορίτσια, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Όπως ξέρετε κορίτσια, έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Τι γίνεται με δάφτον? Βλέπει, ξενυχτάει, η τηλεόραση είναι τίγκα, κουβαλάει φίλους στο σπίτι, τι γίνεται? Πώς το αντιμετωπίζετε? Τραβάτε ζόρια ή δεν τρέχει τίποτα? Χαίστηκα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι.
0: Παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, το παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου. Τι γίνεται, ασχολείται καθόλου αυτός? Βλέπει, ξενυχτάει, τι κάνει? Η τηλεόραση βαράει, κουβαλάει και φίλους στο σπίτι, τι κάνει? Στα αδέρφια, δεν ξέρω. Πώς το αντιμετωπίζετε, κορίτσι? Τραβάτε ζόρια, τι κάνετε, πείτε το μου, παρακαλώ. Μου απαντάτε αν θέλετε στο τηλέφωνο 210-61-46-997, είτε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Και φωνητικά μηνύματα θα τα ακούσω ευχάριστα μέσα από το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Έχω τρελό δώρο. Μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα άρωμα τη Sabrina Carpenter.
1: Έλα.
0: Εντάξει. Αν έχετε TikTok για να ακολουθείτε λίγο τα beauty trends, αποκλείεται να μην έχετε πετύχει το άρωμα της Sabrina Carpenter. Το viral fragrance που συζητούν και ζητάνε όλοι είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αναζητήστε το στα καταστήματα και στο galeriedebeauté.gr. Galeriedebeauté.gr. Η νικήτρια θα έχει ένα άρωμα της Sabrina Carpenter. Τι γίνεται με το παγκόσμιο κύπελο? Σας την έχει σπάσει αυτός?

0: Somebody's watching me. Έχουν έρθει απαντήσεις από τα κορίτσια σχετικά με το ερώτημα, τι γίνεται με ταύτονα, έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, βλέπει, ξενυχτάει, τηλεόραση τίγκα, κουβαλάει φίλου σπίτι, σας τις πάει. Πώς το αντιμετωπίζετε, τραβάτε ζόρια ή εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα? Καλημέρα παιδιά, ευτυχώς λέει δουλεύει πολύ και δεν προλαβαίνει να ξενυχτήσει, μου λέει Ελευθερία. Καλέ, μαζί τα βλέπουμε όλα. Ξυπνάμε 3 και 5 το πρωί για να δούμε τους αγώνες. Εγώ πιο φανατική από εκείνον, λέει η Νοράλντα. Ντοράλντα. Τότε πάω σωστά, οκ. Okay. Μπάσκετ έβλεπε λόγω Ολυμπιακού πιο πολύ. Παρακολουθώ εγώ το Μουντιάλ, λέει η Κόνη.
1: Okay.
0: Καλημέρα. Βλέπει ξενυχτά εξαδέρφια, φοράνε όλοι μαζί μπλούζες, κασκόλ και αναγκαστικά μπαίνω κι εγώ στο κλίμα, λέει η Βαλεντίνα. Okay. Καλημέρα. Αφού δεν είναι Ολυμπιακός, ούτε που ασχολείται, λέει η Μαρία. Σωστός. Τα βλέπουμε μαζί με πίτσα και μαγειρευτό φαγητό. Δεν μου τις πάει καθόλου. Μ' αρέσει και εμένα, λέει η Άρτεμις. Καλημέρα. Τέλεια, λέει η Ασπασία. Το μυαλό συνέχεια στο Μουντιάλ είναι. Δεν τον αντέχω και εγώ όλο έξω με φίλες είμαι. Και για καφέ, λέει η Ελένη.
1: Καλά κάνει.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ευτυχώς δεν έχει καμία επαφή με το ποδόσφαιρο και την έχω γλιτώσει, λέει η Εύη. Dead man walking. Breakfast. Να υπενθυμίσω ότι θα γίνει κλήρωση στο τέλος μεταξύ των κοριτσιών. Κάποια θα κερδίσει το διάσημο άρωμα της χρονιάς της Sabrina Carpenter που είναι από τα Galerie de Beauté, okay? Μπορείτε να μπείτε στο galeriedebeauté.gr και να το αναζητήσετε. All right.

0: Smiley, Dead Man Walking. Περισσότερε απαντήσει τα κορίτσια. Καλημέρα, λέει ομάδα. Μου σπάει τα νεύρα. Ευτυχώς δεν φέρνει φίλου σπίτι για να μπορώ να κοιμάμαι, λέει η Τζένι. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Δεν βλέπει αυτό, βλέπει ο γιο μου. Δεν μου τη σπάει ο γλυκούλη, ευτυχώς. Λέει η Κυριακή. Καλά, αν έβλεπε ο άντρα σου, θα έχει μέσα στην κρίνια. Αλλά επειδή είναι ο γιο σου, σε καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ότι αυξήθηκε η κατανάλωση popcorn στο σπίτι, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Έχω απαλλαχθεί εδώ και δύο μουντιάλ από αυτόν, λέει η Μαρία. Άρα 8 χρόνια.
1: Ναι, 8 χρόνια. Τέλεια.
0: Εντάξει, Μαρία. Μιχάλη, το έχω ξεπεράσει. Απλά βγαίνω με φίλες και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, λέει η Βασιλική. Καλημέρα. Βλέπουμε παρέα. Όταν δεν μπορείς να το αποφύγεις, το απολαμβάνεις. Αν και προτιμώ το μπάσκετ, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο Ολυμπιακό είδε, τίποτα άλλο. Και τη Σακύρα όταν τραγούδισε τη στην έναρξη, λέει η Ρούλα. Σωστός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο Ολυμπιακό είδε, τίποτα άλλο. Λέει η Μίλη. Έχουμε σοβαρούς ακροατές, δεν είμαστε. Για πάμε.

0: Και βεβαίως να υπενθυμίσω, η ερώτηση είναι τι γίνεται μετά αυτόν. Ξεκίνησε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κολλάει στην τηλεόραση, κουβαλάει φίλους. Πώς τα αντιμετωπίζεις, τραβά ζόρια ή δεν τρέχει τίποτα? Στο Viber μου απαντάς.
1: 6931-952-952.
0: Και θα γίνει και κλήρωση σε λίγο μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν. Κάποια από εσάς θα κερδίσει το διάσημο ο άρωμα της Sabrina Carpenter, που το βρίσκεται στα γκαλερί ντε ποτέ.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο Χιούγκελ Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
12: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
13: Ποιος?
12: Δεν ξέρω.
13: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το...
16: 89,6 Radio DJ.
17: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals

0: Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
0: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Il sesso chi ne va.
1: Allora, ma tu papà ute.
2: Papà ute.
1: Ma sto papà che sulle ute.
2: Ute,
1: ute, ute. Ute, ute. Πήγα να το συγχωρεμένο στον παπά να τον διαβάσει και λέει: Παπά, δεν ερχόταν συχνά στην εκκλησία. Και λέει: Και τώρα δεν θα ερχόταν, εμείς τον φέραμε. Άρα, παπά ούτε. Λοιπόν, για ελάτε πάλι. 8 και 31. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα. Προσέξτε με, Παρασκευή 26 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή. Όχι, γιατί μα θέλει την άλλη. Στο θέατρο Βράχων στο Βίρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. hugelathens.com. Οκ. Το event θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό ανοιχτό χώρο του το θέατρο Βράχων στην Αθήνα, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Ευχαριστώ. Τέλεια. Λοιπόν, κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Στείλτε. Πόσες δίνουμε τώρα?
2: Μία διπλή.
1: Μία διπλή, μάλιστα. Οκ. Και θα δίνουμε και κάθε μέρα. Λοιπόν, κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber
3: 6931952952.
1: Θα γράψετε Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Hugel είναι H-U-G-E-L. Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber για την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, Hugel in Athens. Χορηγός επικοινωνίας, 95,2 Athens DJ. Άλλη μία το Viber
3: 6931 952 952.
1: Γράφεις Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Το καινούριο Hugel Altronate. Πώς λέγεται?
1: Moving to the sun.
0: Moving to the sun. Πάμε προς τον ήλιο. Okay. Λοιπόν, γεια σας παρακαλώ. Μήπως θέλετε να χτίσετε το σπίτι των ονείρων σας και να μπείτε και άμεσα μέσα σε 48 ώρες.
2: Ναι.
0: Ο εκτυπωτής Ferrari είναι εδώ. Ο γιγαντιαίος 3D εκτυπωτής κυροδέρματος έφτασε και υπόσχεται σπίτια με πολύ γρήγορα, πολύ πιο φτηνά, με σχεδόν μηδενική σπατάλη. Ο εκτυπωτής θεωρείται η Ferrari των εκτυπωτών σκυροδέρματος μπορεί να σηκώσει τη βασική δομή ενός σπιτιού 120 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε 48 ώρες. Θα τον πάρει πιο πολύ άμα του ρίξει μια 500.
1: Ναι.
0: Ενώ 500 τετραγωνικά θέλω, ρε φίλε, θα το κάνει μια εβδομάδα. Δεν παραδίδει έτοιμο το σπίτι για κατοικήση, αλλά φτιάχνει το σκελετό του κτηρίου, τους τοίχους, σκάλες, πάγκους, ζαντινιέρες και άλλες κατασκευές από σκυρόδερμα. Τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά θέλουν ανθρώπινα χέρια. Όμως το πιο βαρύ και χρονοβόρο κομμάτι της οικοδομής γίνεται πλέον σε 2 ημέρες. Η κατασκευή γίνεται στρώσεις με μεγάλη ακρίβεια, μια πολύ περιορισμένη σπατάλη υλικού, αφού το μηχάνημα χρησιμοποιεί μόνο την ποσότητα που χρειάζεται. Άρα τέρμα γυψανίδες, γρανιτένιες πλάκες, θερμοπροσώψεις, σοβαντίσματα.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας ενημερώσω, παρακαλώ, ότι το SNF Gnostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει, γιορτάζει τα 30 του χρόνια κοινοφελούς δράσεις με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο άνθρωπος». Από 21 έως 18 Ιουνίου, το φετινό SNF Gnostos θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με το Release Athens με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη φορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Okay. Περισσότερες πληροφορίες snfnostos.org. Το ξαναλέω, snfnostos.org. Παρακαλώ, κυρία μου, τι θέλετε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έγινε μία έρευνα. Ρωτήθηκαν οι γυναίκες.
0: Α, ωραίο.
1: Λοιπόν, αν ο Θεός ήταν γυναίκα, τι θα συνέβαινε.
0: Τι θα συνέβαινε.
1: Τι θα συνέβαινε. Απαντήσαν τα κορίτσια.
0: Τις κολάσεως.
1: Ναι, ισχύει, Μιχάλη.
0: Τι.
1: Καταρχήν, όλες οι γυναίκες θα είχαμε το ίδιο μέγεθος στήθους. Κανένας ανταγωνισμός.
0: Έλα ρε. Δεν μ' αρέσει αυτό το φλατάρισμα.
1: Γιατί.
0: Ναι, όχι. Γιατί άμα μία θέλει μεγάλο, άλλη θέλει μικρό, άλλη θέλει. Τι θα κάνουμε, πώς θα
1: γίνει. Εγώ μπορεί να ζηλεύω. Δεν θέλω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα αποφύγετε αυτό.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Να σας επιτρέψει, αν είσαστε εσείς Θεός, γυναίκες, να επιτρέψετε δύο νούμερα.
1: Πολύ είναι. Δεν είναι λίγο, μην νομίζεις.
2: Δεν θέλει, παιδιά, αυτό θέλει ο Θεός τώρα.
0: Ανάλογα τι θα αποφασίσει τώρα. Η κάθε τρελή θεά.
1: Ναι,
2: αν
1: ναι.
2: Ήταν η γυναίκα.
1: Όλες 75 μπε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αυτό το νούμερο να φοράμε.
2: 75 μπε. Τόσο θέλουν τα κορίτσια.
0: Είναι, για δείξε μου. Είναι μεγάλο.
1: Δεν
0: μικρό.
1: Μπορώ. Λοιπόν,
0: είναι μεγάλο ή μικρό που κλείσαμε.
1: Κανονικό, κανονικό.
0: Μας.
2: Κανονικό.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Α.
1: Τι.
0: Μου έδειξε, εντάξει.
2: Έδειξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν θα υπήρχε κυταρίτιδα.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται. Έχουν τελειώσει.
1: Ναι.
2: Ποια, οι κρέμες.
1: Οι κρέμες.
0: Όχι, έχουν τελειώσει τα νήματα.
2: Έχουν τελειώσει, ναι.
1: Ο χαμός γίνεται. Λοιπόν, επίσης, κάθε τροφή στο πλανήτη δεν θα ήταν παχυντική.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Αυτό θα κλείσει, θα μας άρεσε και εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι τώρα πάρα πολύ σημαντικό, τέταρτο Μιχάλη. Οι επιταγές των ανδρών θα μπορούσαν να εξαργυρωθούν μόνο από τις γυναίκες τους. Πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, το έχετε πετύχει περίπου.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρτε το και το υπόλοιπο. Ναι. Κάνα πρόβλημα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Γιατί έχουμε καταλάβει ότι κάτι κρατάτε στην άκρη.
0: Ναι, γιατί και εσείς καπνικά ζητάτε κάτι.
1: Ναι, να μην ζητήσετε.
0: Για εσάς το κάνουμε αυτό, έλα.
1: Ναι, ναι. Συνεχίζω. Επίσης πολύ σημαντικό, πέμπτον, οι άντρες θα κληρονομούσαν τον έμεινο κύκλο. Φανταστικό.
0: Γιατί έπρεπε, γιατί, εγώ.
1: Ναι,
2: εσύ. Πάρτε και αυτό να το δοκιμάσεις.
1: Πάρτε να δοκιμάσετε πώς είναι.
2: Δοκιμάστε το να δείτε πώς είναι.
0: Μα είναι δυνατόν να έχω φαγούρες και τέτοια κάθε τόσο.
2: Να έχεις, έχεις να πάρω το μήνα.
1: Και νεύρα, Μιχάλη, θα έχεις και πολλά. Οι ορμόνες σου δεν θα είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, οι άντρες, λέει, θα είχαν ενσωματωμένη τηλεκατευθυνόμενη συσκευή για να ελέγχονται και να επιστρέφουν σπίτι στις γυναίκες τους όποτε αυτές το θέλει.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Μη μας βάλετε ένα που φοβάμαι.
1: Τι.
0: Μη με βάλετε να γεννήσω.
1: Όχι, δεν το θέλουμε.
0: Ευτυχώς το κρατάτε.
1: Να είναι δικό μας το παιδί.
0: Εντάξει. Το δικό σας παιδί δεν είναι, δικό μας είναι.
1: Όχι, δικό μας είναι.
0: Εμείς γεννάμε, εσείς τίκτετε, εντάξει.
1: Τι λέτε, καλέ.
0: Αυτό που σου λέω εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, συγγίζω. Να είχατε, λέει, πάνω σας ένα ενσωματωμένο ανιχνευτή ψεύδους. Να καταλαβαίναμε πότε λέτε ψέματα.
0: Α, εμείς να το είχαμε.
1: Εσείς να το είχατε.
0: Φόρεστε το μας, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, ανέτος, άνετος.
0: Άνετα.
2: Καλά, αν το λέει εδώ, δεν ξέρεις τι θα γίνει πιο κάτω.
0: Έτσι λέει το κείμενο.
2: Α,
1: και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πολύ σημαντικό για μας τα κορίτσια. Οι άντρες, λέει, θα έπρεπε να είχατε γεννηθεί με μόνιμη ή τέτοια.
2: Τέτοια. Α, με μόνιμη. Τι σου πέσει.
0: Με μόνιμη στήση. Δεν γίνεται, κουτσά μου, αυτό.
1: Όχι, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
0: Ναι, αλλά ούτε σας φέρει. Μην το αναλύσω τώρα, θα μας κλείσουν το σταθμό.
2: Ναι.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το 89,6 Radio DJ.
1: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
5: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors, Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, Θέατρο Ειν Φρόντζου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: DJ Traveler live on tour. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου. Ανοίγουν τα στενά του ορμούς, γκρεμίζονται οι τιμές του πετρελαίου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια. Φινάλε των πανελλαδικών σήμερα για τα ΕΠΑΛ. Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Έσκησε η ταινία για τον Michael Jackson με έσοδα 911,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανακηρύχθηκε ως η πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία όλων των εποχών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
17: Λίγες συννεφιές με ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
8: DJ. Η ώρα είναι 9.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Εντάξει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Δεν ευχαριστώ με τις φωτιές και με όλα αυτά που μπορεί να έρθουν ή μπορεί να μην έρθουν. Εν πάση περιπτώσει, αναρωτήσετε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και αρχίζει το μπέρδεμα. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να στα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και καταλαβαίνεις πραγματικά τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βελτιωμένη κατάσταση γύρω στα 20 με 25 λεπτά από κόμβο Δημοκρατίας ως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από κόμβο Αθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού επίσης 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως την Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα σε Παραλιακή και Βουλιαγμένη. Κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού, ισχυστού στο Σκαραμαγκά, αλλά και η κατηφόρα της Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τέλος, η λεωφόρος Αθηνών προς Αθήνα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
0: Μασίλο, καλημέρα σας αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, κάτι πάει να γίνει.
0: Τι εννοείτε? Έγινε.
3: Καλά, ναι βέβαια, αυτά να τα λέμε κι αυτά.
0: Για λέγε τι πάει να γίνει.
3: Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μια οριστική συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν και τα πράγματα είναι πολύ ζωηρά στα χρηματιστήρια. Το ελληνικό χρηματιστήριο έσπευσε να προεξοφλήσει ένα μέρος από αυτή τη συμφωνία την Παρασκευή. Στο ΣΥΝ 1.06 κλείσαμε 2.421 μονάδες. Αυτό είναι υψηλό έτους και υψηλό 16,5 ετών στα 313 εκατομμύρια ο τζίρος. Και η Wall Street δυνατή, ΣΥΝ 0.70, ΣΥΝ 0.50 και ΣΥΝ 0.31. Στο κλείσιμο της Παρασκευής με τη SpaceX να κάνει ντεμπούτο και τα 3 εκατομμύρια να πέφτουν σαν φιστίκια, 2,23. 1,76 έκλεισε η Γερμανία, ο DAX. Στο ΣΥΝ 5,07 το Τόκιο σήμερα το πρωί, στο ΣΥΝ 0,55 το Hong Kong. 1,16 ευρώ δολάριο, τα σημαντικότερα έρχονται από το πετρέλαιο, το οποίο επέστρεψε στα 83,2 δολάρια το βαρέλι και ο χρυσός στα 4.330 δολάρια ευγιά.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
7: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: Πάρα πολύ ωραία. 9 και 10 λεπτά. Κάποια κομμάτια σταματάνε. Λες και τελειώνει να πούμε τον Νίκιο στο στούντιο και σου λέει τέλος. Μέχρι εδώ ήταν. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park. Powered by the Eve, Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια μέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ sets, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Το 95,2 άθες DJ θα είναι εκεί, Part in the Park 2, powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου, στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μαθαίνεις περισσότερα στο attica-radios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό για εσάς τους άντρες.
0: Άμα να συγκλονιστούμε, ναι.
2: Ναι, ναι. Έχει φτιαχτεί το στρώμα του φακίρι που καταπολεμά το στρες για εσάς τους άντρες.
0: Τι εννοείς, τι έχει και κάνει μασάζ.
2: Λοιπόν, έχει ακίδες τέλος πάντων, 210 καρφιά. Ναι, ναι.
3: Καλά.
2: Οι οποίοι λειτουργούν, λέει, ως βελονισμό.
3: Α, βελονισμό, το
2: ναι.
3: Λέω.
2: Και υπόσχεται, λέει, να απαλύνει τον πόνο των ανδρών.
3: Έχει πολύ πόνο.
2: Ναι. Λοιπόν. Έχει μεγάλη επιτυχία ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν θα ξαπλώσω μόνο στα καρφιά και να κοιμηθώ.
2: Ναι,
0: και άμα θέλω να πέσω μπρούμητα, θα σκοτώ το πρωί και θα είμαι σαν τον σημαδεμένο.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να δεις.
0: Scarface.
2: 20 λεπτά λέει την ημέρα, ημερήσεις κατάκλυσης, 10 λεπτά μπροστά, 10 λεπτά πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι λέει υποχωρεί το στρες.
0: Α, αυτό εντάξει, μπορεί, ναι. Δεν το ξέρω.
2: Θα δημιουργήσει, λέει, σε όλα τα σημεία που χρειάζεται η ηρεμία και εν συνεχεία χαλάρωση.
0: Άρα και μπρούμητα.
2: Ναι.
3: Από Παναγία μου, μας

0: Τι ωραία.
1: Τι καλά.
0: Ναι, διαβάζω 5 αφροδισιακές στροφές, λέει, που θα ανεβάσουν τη λιμπιντό σου. Να το διαβάσω, θέλεις.
2: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
1: Ναι, για
0: στρίδια.
1: Στρίδια, βέβαια, καλέ.
0: Μη λες βέβαια. Έφαγα χθες τα μεγάλα, τα γαλλικά.
2: Και τίποτα.
0: Με πήρε ο ύπνος.
1: Δεν είναι να δοκιμάσουμε κάτι πάνω σου.
2: Δεν τον έπιασε.
0: Τα δύο αυτά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία των γεννητικών. Εξίσου λέει και οι φήμοι που έχουν ως αφροδισιακό φαγητό. Φήμοι είναι, δεν είναι.
1: Έχουν φήμοι.
0: Μην ακούς, παιδιά.
1: Δεν ισχύουν.
0: Δεν ισχύει, σας το λέω εγώ. Κακάο. Αυτό δεν το. Εντάξει, κακάο.
1: Ούτε αυτό ισχύει.
0: Μπορεί μια φορά να το πιω δύο φορές τον χρόνο.
2: Γι' αυτό. Πολύ σπάνια.
0: Έχει την ικανότητα, λέει, να διεγείρει την παραγωγή ντοπαμίνης, η οποία αυξάνει τον ενθουσιασμό, αλλά συγχρόνω και την σερωτονίνη, η οποία βοηθάει στη χαλάρωση. Κανέλα. Πρέπει να τρώει ένα κιλό κανέλα την μέρα. Με στα γιαούρτια και το λεφτά. Βελτιώνει, λέει, τη ροή του αίματος, επομένως και την αισθητήση του άντρα. Μάλιστα. Στην Κίνα χρησιμοποιείται σε θεραπευτικές μεθόδους κατά πολέμηση της ανδρικής ανικανότητας.
1: Α, ναι, ισχύει εκεί πολύ.
0: Δεν ξέρω.
2: Α, βέβαια.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά με την κανέλα, δεν κάνω πλάκα, με την κανέλα που τρώω καθημερινά,
2: ναι,
0: θα έπρεπε να είχα πάρει και τα κράσπεδα.
1: ανάλογα τι ώρα το τρως, δεν είναι. Μπορεί να το τρως το βράδυ και είσαι κουρασμένος.
2: Και
1: τρως λίγη, Μιχάλη.
0: Τζίντζερ.
2: Ναι.
0: Το μυστικό βρίσκεται σε μια ουσία, λέει, με αναζωογονητική δράση που περιέχει τον μπαχαρικό αυτό. Mm-hmm. Αυτό γίνεται, λέει, διευκολύνοντας την ροή του αίματος προς τα κάτω,
1: ναι,
0: του άντρα και έτσι βοηθώντας κτλ.
1: Υπάρχει ροή.
0: Μάλιστα. Να πούμε και κάτι που ανεβάζει τις γυναίκες.
2: Ναι, ναι.
0: Το σέλινο.
1: Το σέλινο.
0: Περιέχει δύο ουσίες, δηλαδή, που αυξάνουν τη λίπιντο στις γυναίκες και κάνουν τους άνδρες περισσότερους ελκυστικούς.
1: Φάει σέλινο.
0: Φάει σέλινο. Δύο καφάσια σέλινο αύριο.
1: Ναι, αύριο, ναι, οπωσδήποτε.
0: Από κάτω, τους παραράδες.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Κυπαρίσης, θα δει ενίσχυε και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης επίσης εδώ, μας ενημερώνει για τα στενά του ορμούς. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Η ίδια έχει βάλει ένα σέλινο στο στόμα της. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Καλάς.
3: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σάμφ.
1: Κυκλοφόρησε πάλι, Μιχάλη μου, ένα βίντεο με UFO τους προάλλες, το είδες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πια.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Μπορεί. Χριστίνα Παπά, μου λείπει ο έρωτας, αλλά...
0: Τι δουλειά θέλει το UFO με τη Χριστίνα Παπά?
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλη είδηση αυτή. Μου λείπει ο έρωτας για τη δεδομένη στιγμή, λέει, μου είναι εντελώς αδιάφορος.
0: Δεν προλαβαίνεις, κορίτσι μου, με 3 καταστήματα στη Μύκονο. Εκπληκτικά.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Η Σοφία Μαριόλα δηλώνει, μάλλον έχω στιγματιστεί, λέει, ως η γυναίκα του στράτου Τζόρτζογλου και δεν με φλερτάρουν.
0: Γιατί έχουν καταλάβει ότι μπορεί να είσαι.
1: Η Φέη Σκορδά, όταν με βλέπετε να προσέχω την εμφάνισή μου, σημαίνει ότι κάτι καλό συμβαίνει. Άρα προσέχει τελευταία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μπέκαμ βούρκωσε κατά την αποκάλυψη του αστεριού του στυλοφόρου της Δόξας.
0: Το είδα.
1: Ο Ντέιβιντ, ναι. Mm. Έκλαψε λίγο. Mm. Διακοπές στην Κέρκυρα, Μιχάλη μου, κάνει αυτή τη στιγμή η μητέρα του Χάρι Στάιλς. Εδώ είναι. Προφανώς την αναγνωρίσανε.
0: Ναι.
1: Το βαρύζει μπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα.
0: Τι εννοείς?
1: Στα Τρίκαλα, παρακαλώ, χόρεψε το στήλε ουρανέ μου ένα πουλί.
4: Γάμο τα βάσανά μου που πέρασα εγώ.
1: Ταιριάζει τώρα σε προσωπικό.
0: Εντελώς.
4: Δεν έβαλα μυαλό.
0: Αλλά δεν έβαλε μυαλό.

0: κατεβάζει θαλαμιγούς και κάνει και τσάπι.
1: Να δώσει χαιρετισμούς.
0: Θα δώσω.
1: Και στα αφεντικό.
0: Θα δώσω.
1: Οκ, λοιπόν, Μανώλη, η Βάνια, Βάνια ο Μανώλης.
0: Χάρηκα, Βάνια.
1: Πάμε, καλή επιτυχία και στους δύο και ξεκινάμε. Βάνια, τι ήταν ο Κουασιμόδος? Μην πάει το μυαλό σε κάποιον άσχημο γκόμενό σου πρώην.
2: Ο Κουασιμόδος ήταν ένας καμπούρης, άσχημος άντρας.
1: Τι δουλειά έκανε?
2: Ξυλοκόπος?
1: Όχι. Κοδωνοκρούστης στην Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι.
2: Στην Παναγία των Παρισίων, ναι.
1: Δεν πειράζει. Μανώλη, ποιο είναι το μικρό όνομα του ποιητή Παλαμά?
0: Δημήτριος.
1: Αλλά Κωστής είναι. Βαφτίσια, να του πάρεις παπούτσια. Να του πάρεις παπούτσια, σαν ονός. Του άλλαξες το όνομα.
3: Ο Δημήτρης.
1: Βάνια, τι είναι ο Κυπρίνος? Ψάρι του γλυκού νερού, νεογέννητος βάτραχος, ο μικρός Κυπρίος?
2: Νομίζω. Ναι. Ότι είναι ψάρι του γλυκού νερού.
1: Σωστό.
3: Σωστό.
1: Μανώλη, σοβαρέψου. Πόσα είναι τα χρώματα της ήριδας? 6, 7, 8. Κάσε ένα στην τύχη, πας το γερ.
0: 7.
1: Σωστό.
3: Το πέτυχε.
1: Βάνια, πώς λέγεται το τρίγωνο που δεν έχει καμία πλευρά ίση? Είναι αλαντάλλον. Δύσκολο. Δεν είναι πασίγνωστο, αλλά υπάρχει.
2: Που δεν έχει, όχι που έχει.
1: Που δεν έχει. Καμία πλευρά ίση.
2: Ισοσκελές.
1: Όχι. Άμα το ισοσκελές θα πει δύο σκελίσεις.
2: Ναι, ναι. Αν ισοσκελές.
1: Όχι. Αν ισοσκελές. Μάλιστα. Σκαλινό. Το σκαλινό. Εντάξει. Μανώλη, ποιες είναι οι βασικές γεύσεις?
0: Βασικές γεύσεις.
1: Μάλλον πόσες. Για να σας βοηθήσω.
0: Θα πούμε ότι είναι το καυτερό, το γλυκό. Τέσσερις,
1: αλλά...
0: Το ξινό και το αλμυρό.
1: Ξινό, αλμυρό, άλλες δύο σου λείπουνε.
0: Καυτερό.
1: Γιατί το βάζεις το καυτερό, μα το γλυκό δεν σου λείπει?
0: Το γλυκό. Πάπα και το γλυκό.
1: Το πικρό.
0: Ξινό, πικρό, τώρα πάνω κατάλληλα.
1: Τι κάνω τώρα?
3: Τώρα τι γίνεται, είπε τέσσερις όμως τώρα δεν...
1: Αλλά είπες τέσσερις, οπότε είναι σωστό. Οι τέσσερις είναι πικρό, γλυκό, ξινό και αλμυρό. Anyway, κρατάμε το ναι ότι είναι τέσσερις, γιατί τέσσερις είπες. Οκ, okay. Βάνια, ποιος έκλεψε τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Ο Βασίλης Παλαιοκώστας, ο Έλγιν, ο Αμίνταντα?
2: Μου βάζεις δύσκολα τώρα.
1: Έλα μωρέ που είναι δύσκολο τώρα.
3: Καλά, είναι δυνατό.
1: Ποιος έκλεψε τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Ο Βασίλης Παλαιοκώστας, ο Έλγιν, ο Αμίνταντα?
2: Ο Έλγιν.
1: Σωστό.
3: Ήθελα
1: να μου πει. Ήθελα να μου πει Παλαιοκώστας και να φύγω μαζί με την Πολυθρόνα. Δεν μου λες, Μανώλη, τι είναι το στρογγανόφ? Ρώσικο πιάτο με μοσχάρι, γλυκό με μέλι σαν τη δική μας τη δίπλα. Πόλη της Ουκρανίας, στρογγανόφ.
0: Ο πρώτο.
1: Σωστά, πιάτο με μοσχάρι. Βάνια, πώς αλλιώς λέγεται ο μελισσοκόμος?
2: Μελισσοκόμος.
1: Ναι.
2: Πώς να λέγεται μελισσοκόμος?
1: Έλατε.
2: Εκτροφές μελισσών, ξέρω εγώ.
1: Μελισσουργός.
2: Παραγωγό.
1: Μελισσουργός.
2: Γιατί και εκτροφέας δεν λέγεται.
1: Να σου πω κάτι.
3: Μην τσακωθείτε.
1: Ο μελισσοκόμος αλλιώς λέγεται μελισσουργός.
3: Έτσι.
1: Αν θέλουμε να το τραβήξουμε, μπορούμε να πούμε ότι εργαζόμενος, παντρεμένος που εργάζεται. Και τι, δεν κάνει μελισσουργός. Παρακαλώ. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
3: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
2: Γαλαξίας. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα

0: και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
10: Κι εγώ εκεί μπήκα.
9: Κι εγώ.
8: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: αν ψάχνεις αφορμή για μια βόλτα στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, σημείωσε την ημερομηνία. Την Τετάρτη 18 Ιουνίου η Jack and Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1 και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Okay. Ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συνταγή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και απόλαυσε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening 18 Ιουνίου στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Μην το χάσεις. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Είναι αρκετά σημαντικό να πάρετε αυτή την εποχή σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. 8. Ταύρος. Η μέρα ενδέχεται να φέρει αναταράξεις, αλλαγές και διαμάχες. 6. Δίδυμοι. Φανείτε προσεκτικοί και μην αφήνετε στην τύχη τα οικονομικά σας ή κληρονομικές υποθέσεις. 7. Καρκίνος. Ανακατατάξεις στον επαγγελματικό τομέα μπορεί να σας προετοιμάζουν για μια σημαντική βελτίωση υπέρ σας. 9. Λέων. Ένα καινούριο επαγγελματικό ξεκίνημα απαιτεί προνοητικό χειρισμό γιατί θα υπάρξουν οικονομικά θέματα. 7. Παρθένος. Στα αισθηματικά μην βιαστείτε να κρίνετε από παροδικές δυσκολίες. 8. Ζυγός. Προφυλαχτείτε από ατυχήματα ή εκνευρισμού στην εργασία ή στο στενό περιβάλλον. 6. Σκορπιός. Σκεφτείτε σοβαρά το μέλλον σας χωρίς να αφήνετε το πείσμα ή τον εγωισμό να σας κατευθύνουν. 7. Τοξότης. Είναι πια φανερό ότι έχετε ανάγκη από μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σας. 8. Εγώκερος. Οικονομικές δυσκολίες θα είναι παροδικές, αλλά τα επαγγελματικά σας προβλήματα ξαναφουντώνουν. 7. Υδροχόος. Αν χειριστείτε σωστά τα ταλέντα σας στην εργασία, θα καθιερώσετε ουσιαστικές αλλαγές. 8. Και τέλος οι ιχθύες. Η προσωπική σας ζωή έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάτι δυσάρεστο. 8.
0: Καλώς για σήμερα.
1: Και αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Πολύ ωραία. Ναι, κρατάμε ναι. Σήμερα. Ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία μου, είστε η Γεωργία, τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Είχατε γενέθλια, πότε?
2: Είχαμε την Παρασκευή.
0: Α, okay. Εντάξει τότε. 95,2 άνθρωποι στη Ζήμη Μιχάλη Σοσόπης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα γράμμα εδώ. Περί γράμματος πρόκειται. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ποιος να το φανταζόταν τότε στα θρανία του φροντιστηρίου των Αγγλικών, καλά δεν μάθατε αγγλικά με τίποτα, ότι εκείνες οι ματιές των παιδικών μας χρόνων θα οδηγούσαν στην πιο όμορφη ζωή και στον ερχομό του Μιχαήλ μας. Α, ήσουν και παραμένεις ο δικός μου επίγειος παράδεισος. Η στοργή σου με ζεσταίνει και η υπομονή σου κρατάει το σπίτι μας ενωμένο και ευτυχισμένο. Σ' αγαπάμε απέραντα.
3: Α, καλέ, τι ωραίο μήνυμα.
0: Ο Γιάννης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ γλυκά λόγια.
3: Πολύ συγκίνηση.
0: Για ψάξτε το Γεωργία.
3: Ωραία το κατάφερε.
0: Τι λες?
2: Κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι συμβαίνει. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.

0: birthday.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Βασιλική.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι το φως της ζωής του. Έτσι λέει ο Κώστας.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Και μας ακούτε λοιπόν από 15 χρόνια φανατικά.
2: Okay. Εννοείται, μόνο 15.
1: Χρόνια πολλά.
2: Πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα
1: εσείς
2: πολύ.
1: Να περάσετε όμορφα σήμερα, εντάξει. Καλημέρα, darling. Όπως ξέρετε, κορίτσια, έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδόσφαιρου. Τι γίνεται με δάφτον? Βλέπει, ξενυχτάει, η τηλεόραση είναι τίγκα, κουβαλάει φίλους στο σπίτι, τι γίνεται? Πώς το αντιμετωπίζετε? Τραβάτε ζόρια ή δεν τρέχει τίποτα? Χαίστηκα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Το μυαλό συνέχεια στο μουντιάλ είναι, δεν τον αντέχω και εγώ όλο έξω με φίλες είμαι. Και για καφέ, λέει η Ελένη.
3: Καλά κάνει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, ξέρω ότι αυξήθηκε η κατανάλωση popcorn στο σπίτι, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Έχω απαλλαχθεί εδώ και 2 μουντιάλ από αυτόν, λέει η Μαρία. Άρα 8 χρόνια.
3: Ναι, 8 χρόνια.
1: Εντάξει, Μαρία. Καλημέρα, παιδιά. Έχει γίνει συμφωνία. Το πάμε να αλλάξει. Τη μία μέρα αγώνα, την άλλη έξοδο ή ταινιούλα. Λέει η Ζωή. Άστο να μάθω, Ζωή τώρα.
3: Εντάξει, ναι.
1: Άστο, ένα μήνα.
3: Ένα μήνα είναι.
1: Μην τον πιέζει τον καημένο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο Ολυμπιακό είδε, τίποτα άλλο. Λέει η Μίλη. Έχουμε σοβαρού ακροατέ, δεν είμαστε. Για πάμε.
4: Ολυμπί, Ολυμπί, Ολυμπία και ομάδα, ομαδάρα μας.
1: Τώρα μιλώντας για ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά, βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Α, ναι.
1: Έχετε εξελιχθεί, γυναίκες, ναι, ποδοσφαιρικά, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15, που έλεγες, εντάξει, τώρα κορίτσια, φορείτε τα κούνια και φύγετε.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει και μια, δηλαδή όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
3: την μπλούζα.
1: Γιατί ρε κορίτσια, έτσι δεν γίνεται, όταν μπαίνει γκολ βγάζουμε την μπλούζα.
5: Αδικία,
1: δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Δεν μπορώ με το παπά ούτε.
5: Πα
1: στον παπά και σου λέει ούτε.
5: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Τίποτα, ακριβώς. Πήγανε το συγχωρεμένο στον παπά να τον διαβάσει και λέει ο παπάς δεν ερχόταν συχνά στην εκκλησία. Και λέει και τώρα δεν θα ερχόταν, εμείς τον φέραμε. Άρα παπά ούτε. Μήπως θέλετε να χτίσετε το σπίτι των ονείρων σας και να μπείτε και άμεσα μέσα σε 48 ώρες. Ο εκτυπωτής Ferrari είναι εδώ. Ο γιγαντιαίος 3D εκτυπωτής κυροδέρματος έφτασε και υπόσχεται σπίτια με πολύ γρήγορα, πολύ πιο φτηνά, με σχεδόν μηδενική σπατάλη. Ο εκτυπωτής θεωρείται η Ferrari των εκτυπωτών σκυροδέρματος μπορεί να σηκώσει τη βασική δομή ενός σπιτιού 120 τετραγωνικών μέτρων μέσα στις 48 ώρες. Θα τον πάρει πιο πολύ άμα του ρίξει μια 500 άρα.
5: Ναι.
1: Ενώ 500 τετραγωνικά θέλω, ρε φίλε, θα το κάνει μια εβδομάδα. Δεν παραδίδει έτοιμο το σπίτι για κατοικήση, αλλά φτιάχνει το σκελετό του κτηρίου, τους τοίχους, σκάλες, πάγκους, ζαντινιέρες και άλλες κατασκευές από σκυρόδερμα. Τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά θέλουν ανθρώπινα χέρια.
5: Okay. Okay.
1: Όμως το πιο βαρύ και χρονοβόρο κομμάτι της οικοδομής γίνεται πλέον σε 2 ημέρες. Η κατασκευή γίνεται στρώσεις με μεγάλη ακρίβεια, μια πολύ περιορισμένη σπατάλη υλικού, αφού το μηχάνημα χρησιμοποιεί μόνο την ποσότητα που χρειάζεται. Άρα τέρμα γυψανίδες, γρανιτένιες, πλάκες, θερμοπροσώψεις, σοβαντίσματα,
3: ναι. Αν ο Θεός ήταν γυναίκα, τι θα συνέβαινε?
1: Απαντήσαν
3: τα κορίτσια.
1: Της κολάσεως.
3: Ναι, ισχύει, Μιχάλη.
1: Τι?
3: Καταρχήν, όλες οι γυναίκες θα είχαμε το ίδιο μέγεθος στήθους. Κανένας ανταγωνισμός.
1: Έλα ρε. Δεν μ' αρέσει αυτό το φλατάρισμα.
3: Γιατί?
1: Όχι, γιατί άμα μία θέλει μεγάλο, άλλη θέλει μικρό, άλλη θέλει μεγάλο. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει?
3: Εγώ μπορεί να ζηλεύω. Δεν θέλω.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το αποφύγετε αυτό.
3: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Να σας επιτρέψει, αν είσαστε εσείς Θεός, γυναίκες, να επιτρέψετε 2 νούμερα.
3: Πολύ είναι. Δεν είναι λίγο, μην νομίζεις.
5: Δεν θέλει, παιδιά, αυτό θέλει ο Θεός τώρα.
1: Ανάλογα τι θα αποφασίσει τώρα. Η κάθε τρελή θεά.
5: Αν ήταν γυναίκα.
3: Όλες 75 μπε.
1: Τι είναι αυτό?
3: Αυτό το νούμερο να φοράμε.
5: 75 μπε, τόσο θέλει τα κορίτσια.
1: Είναι, για δείξε μου. Είναι μεγάλο.
3: Δεν μπορώ. Λοιπόν,
1: είναι μεγάλο ή μικρό που κλείσαμε?
3: Κανονικό.
1: Μας.
5: Κανονικό.
3: Λοιπόν, συνεχίζω. Οι άντρες θα κληρονομούσαν τον έμεινο κύκλο. Φανταστικό.
1: Γιατί έπρεπε, γιατί, εγώ.
5: Ναι, και αυτό να το δοκιμάσει.
3: Πάρτε να δοκιμάσετε πώς είναι.
5: Δοκιμάστε το πώς είναι.
1: Μα είναι δυνατόν να έχω φαγούρες και τέτοια κάθε τόσο?
5: Να έχεις,
3: και νεύρα, Μιχάλη, θα έχεις και πολλά. Οι ορμόνες σου δεν θα είναι καλά. Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πολύ σημαντικό για μας τα κορίτσια. Οι άντρες, λέει, θα έπρεπε να είχατε γεννηθεί με μόνιμη ή τέτοια.
5: Τέτοια. Α, με μόνιμη. Στήση.
1: Με μόνιμη στήση. Δεν γίνεται, κουτσά μου αυτό.
3: Όχι, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
1: Ναι, αλλά ούτε σας φέρει. Μην το αναλύσω τώρα, θα μας κλείσουν το σταθμό.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό για εσάς τους άντρες.
1: Άμα να συγκλονιστούμε, ναι.
3: Ναι, ναι. Έχει φτιαχτεί το στρώμα του φακίρι που καταπολεμά το στρες για εσάς τους άντρες.
1: Τι εννοείς. Α, τι έχει και κάνει μασάζ.
3: Λοιπόν, έχει ακίδες τέλος πάντων 210 καρφιά. Ναι, ναι.
5: Καλά.
3: Οι οποίοι λειτουργούν, λέει, ως βελονισμό.
5: Α, βελονισμό, ωραίο.
3: Ναι. Και υπόσχεται, λέει, να απαλύνει τον πόνο των ανδρών.
5: Έχει πολύ πόνο.
3: Ναι. Έχει μεγάλη επιτυχία ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν ξαπλώσω μόνο στα καρφιά και να κοιμηθώ.
3: Ναι.
1: Και άμα θέλω να πέσω μπρούμητα, θα σκοτώ το πρωί και θα είμαι σαν τον σημαδεμένο.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να δεις.
1: Scarface.
3: 20 λεπτά, λέει, την ημέρα. Ημερήσεις κατάκλυσης. 10 λεπτά μπροστά, 10 λεπτά πίσω. Και έτσι, λέει, υποχωρεί το στρες.
1: Α, αυτό εντάξει, μπορεί, ναι. Δεν το ξέρω.
3: Θα δημιουργήσει, λες, όλα τα σημεία που χρειάζεται η υπερεμία και εν συνεχεία χαλάρωση.
1: Άρα και μπρούμητα.
3: Ναι.
5: Από Παναγία μου, μας βγάλει το μάτι. Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα.
1: Τι εννοείς.
5: Στα Τρίκαλα, παρακαλώ, χόρεψε το «Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί».
4: Γαμώ τα βάσανά μου που πέρασα εγώ.
5: Ταιριάζει τώρα σε προσωπικό.
1: Εντελώς.
4: Δεν έβαλα μυαλό.
1: Αλλά δεν έβαλε μυαλό.
5: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος?
0: Ο Πέτρος.
1: Πέτρο, βάλ το τηλέφωνο καλά στο σπαμά. Διακούγησε κάπως έτσι. Πού είσαι τέτοια ώρα, Πέτρο? Εντάξει. Τι ώρα ξύπνησες?
0: Πήγα να πω κάνα τέταρτο.
1: Πώς λέγονταν το άλογο του μεγάλου Αλεξάνδρου?
0: Ο Βουκεφάλος.
1: Βουκεφάλας. Πόσες είναι οι νότες στο πεντάγραμμο?
0: 7.
5: Ξέρει.
1: Σωστός. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη? Τάσος, Γιώργος, Θόδωρος?
0: Θεόδωρος.
1: Σωμό.
5: Πολύ καλός, παιδιά.
1: Μια χαρά. Κάνε ένα μπανάκι γρήγορο και έφυγες. Βάνια, ποιος έκλεψε τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Ο Βασίλης Παλαιοκώστας? Ο Έλγιν? Ο Αμίνταντα?
2: Ο Έλγιν.
1: Σωστό.
3: Μπράβο.
1: Ήθελα να μου πει. Ήθελα να μου πει Παλαιοκώστας και να φύγω μαζί με την Πολυθρόνα. Μανώλη, ποιο είναι το μικρό όνομα του ποιητή Παλαμά?
6: Δημήτριος.
1: Κωστής είναι. Βαφτίσια, αν του πάρεις παπούτσια. Σαν ονός. Του άλλαξες το όνομα. Βάνια, πώς αλλιώς λέγεται ο μελισσοκόμος?
2: Εκτροφέας μελισσών, ξέρω εγώ.
1: Καλά. Μελισσουργός.
2: Παραγωγός.
1: Μελισσουργός.
2: Γιατί και εκτροφέας δεν λέγεται.
1: Να σου πω κάτι.
5: Μην τσακωθείτε.
1: Ο μελισσοκόμος αλλιώς λέγεται μελισσουργός.
5: Έτσι.
1: Αν θέλουμε να το τραβήξουμε, μπορούμε να πούμε ότι εργαζόμενος, παντρεμένος που εργάζεται. Και τι δεν κάνει μελισσουργός. Παρακαλώ. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
6: Στη
1: Μυτιλίνη.
5: Ναι! Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
7: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
5: Τίτλοι τέλους, παρακολουθήσατε τον Breakfast FM με τον star του ραδιοφώνου, τον καυτό Μιχάλη. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 ο ζωντανός καυστήρας του ραδιοφώνου θα σας τσουρουφλήσει με την εκρηκτική του εκπομπή.
1: Είναι η δεύτερα την μη πω.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
8: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good.
8: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
8: It was pretty terrible.
9: It was bad.
8: It was awful.
9: I was terrible.
8: Get him away.
9: Hey, boo!
8: Boo!
10: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: 89,6 Radio DJ.
26: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
27: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
28: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
29: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
30: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
31: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
3: Συγχρήμιση. Τα χαλιά τα είδες?
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Μας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: DJ! Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: The Weeknd.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Φτάσαμε και όλα στα μισά του Ιουνίου. Ούτε που το κατάλαβα πως πέρασαν οι μέρες. Είδες, όταν έχει ζέστη, τα Σαββατοκύριακα βγαίνεις πιο πολύ έξω. Έτσι λίγο πας και θάλασσα. Το ευχαριστιόμαστε περισσότερο. Περνάει ο καιρός. Πείτε μου ότι ξεκινάτε σύντομα τις διακοπές σας. Θέλω να μάθω πότε θα φύγετε. 6931-952-952. Ανοίγω και σήμερα το Viber για τα μηνύματά σας. Χρόνια πολλά σε Αυγουστίνο και Αυγουστίνα που γιορτάζουν. Γενέθλια έχει η Courtney Cox, Linda 62, η Μόνικα από τα Φιλαράκια. Και ο Neil Patrick Harris έχει γενέθλια, που είναι ο Barney από το How I Met Your Mother. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Κίνηση σε Κηφισό από Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στην άνοδο, γύρω από το κέντρο. Η υπομονή στην Κηφισία στα κόκκινα είναι το Χαλάνδρι αλλά και το ύψος του γυροκομείου. Και θέλει υπομονή και γύρω από το λιμάνι. Κατά τα άλλα, δεν ξεχνάμε ποτέ το αντιλιακό μας. Καθημερινή αντιλιακή προστασία, βασικό βήμα φροντίδας. Και τώρα πολύ εύκολο με τη νέα σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept. Και πάμε για επιτυχίες μας τώρα. Έρχονται Ροζέ, Crazy Town. Πρώτα David Guetta, Upside Down.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Dua Lipa και Training Season. Η αλήθεια είναι ότι οι καλύτερες ώρες για προπόνηση αυτές τις μέρες που έχει τόσο πολύ ζέστη είναι μέχρι τις 10, άντε το πολύ 11 το πρωί και παιδιά μετά τις 7 το απόγευμα. Την υπόλοιπη μέρα δεν παλεύετε απλά με τη ζέστη. Καλημέρα σε εσάς που γυμνάζετε τώρα. Καλημέρα στην Μπέκη που λέει λείπει να για σήμερα. Όχι, παιδί μου, δεν λείπει να για ποτέ. Εδώ είμαι. Καλημέρα και στο Μανώλη. Μανώλη και οι δικές μας διακοπές αργούν. Πρέπει να περιμένουμε τον Αύγουστο, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή και εσύ μπορείς να του τη δώσεις. Αν αφιερώσεις μόνο 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή δώσεις ένα απλό δειγμασάλιο σε μια μπατονέτα και εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Το All Win Care σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς σε συνεργασία με τους Blue Dish, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις στην εθελοντική αιμοδοσία ή να γίνεις δότης μυελού των οστών, γιατί κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: Από πού?
1: Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή. Λένε ότι η Λατινική Αμερική, η Χιλή, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, το ακούω. Τέλος, το Μπουτάν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις και τίποτα. Εκεί θα πάμε.
2: Μπουτάν.
1: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
2: Μπουτάν. Ωραία, μπράβο. Και έλεγα πού θα καταλήξει.
1: Στο Μπουτάν.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: Athens DJ. Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη! Wow.
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
5: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόνσο.
3: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ή παπούτσια έως
11: 89,6 Radio DJ.
12: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
13: Ψήθρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
14: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
15: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
14: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6

0: Έκπληξη. Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: Come on baby, turn the lights off. Ελπίζω όχι για να κοιμηθείς απλά, φίλε μου, κάτω. Ελπίζω ότι έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου πριν. Άλλωστε χαλαρώνεις και όλα καλύτερα. Και ζεις και περισσότερο όταν το κάνεις συχνά. Τι λέμε δευτεριάτικα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Hugh Gale έρχεται στην Αθήνα με 95,2 Athens DJ. Τον υποδέχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Και δεν ξέρω τι θέλετε να είστε εκεί. Κλείστε τώρα το εισιτήριο σας στο hughgaleathens.com και κερδίστε τώρα διπλές προσκλήσεις στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Hugh Gale, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Hugh Gale in Athens, Hugh Gale τώρα εδώ με το I Adore You. 95,2 Athens DJ.
1: Hey Athens DJ 95.2. This is Topic.

0: Sexy
1: Radio DJ.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultrex One σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45.
3: Γαλαξίας. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
8: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Να είστε όλοι εκεί.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο leader των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
13: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά στο Μενίδη. Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες μπροστά από κατάστημα. Πυκνός μαύρος καπνός στην ατμόσφαιρα. Στο Ήλιον σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί Λαϊκή Αγορά. Τέλος των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ. Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τα ΤΕΦΑ. Την βίλα της των 465 τετραγωνικών μέτρων πουλά η Meg Ryan. Ηθοποιός ζητά 15,25 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Λίγες συννεφιές με ως 32 βαθμούς. Συννεφιές και αύριο με τα θερμόμετρα να σκαρφαλώνουν στους 35 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Στους αγώνες του Μουντιάλ, η Γερμανία σάρωσε το Κουρασάο με 7-1. Η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη με την Ιαπωνία 2-2. Ενώ η ακτή Λεφαντοστού νίκησε 1-0 το Εκουαδόρ. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το σημερινό πρόγραμμα. Στις 7 σήμερα Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Μαζί εδώ στη δεύτερη μας ώρα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είστε ακόμα διακοπές, γιατί το κάνατε έτσι λίγο τετριημεράκι, τετραημεράκι. Φύγατε από την Παρασκευή και θα γυρίσατε σήμερα. Καλή επιστροφή λοιπόν. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε πολύ. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 12. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Σας έχω την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Λονδίνο για να δείτε από κοντά Harry Styles. Οπότε το νου σας. Έρχεται ο διαγωνισμός. Θέλω να σας πω ότι το cardom.gr είναι η νέα με αυτοκίνητα, ελεγμένα οχήματα με πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου και μείνε εδώ γιατί έρχονται μόνο επιτυχίες. Ξεκινώντας με sports car φυσικά και την Tate McRae εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μιας και είπαμε για αυτοκίνητα, μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις το δικό σου sports car.

Yes, I want it that way. Backstreet Boys, αλλά τρεμένο τραγούδι από το παρελθόν. Και θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν δεν είσαι πολύ φαν του Harry Styles, θέλω να ακούω και μου αρέσει, αλλά δεν θα πληρώνω κιόλας για να πάω στη συναυλία του. Δεν έχει καμία σημασία. Στείλε μήνυμα, γιατί φεύγοντας από τη συναυλία του θα πεις I'm the biggest fan. Είμαι τεράστιος φαν του Harry Styles. Κάνει τέτοιο show, έχει τέτοια ενέργεια. Είναι τόσο γλυκός που πραγματικά τον λατρεύεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο, στο Wembley. Θα δείτε τη sold out συναυλία του με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Αναχωρείτε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Οι μέρες περνάνε, παιδιά. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και θέλω να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Business class εισιτήρια για να πετάξετε με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, δεν ξέρω. Να γνωρίσετε και το Harry Styles από κοντά σας, το εύχομαι. Αυτό είναι το American Girls εδώ στο 95,2 Athens DJ.

0: Because you are young, είναι ο Michel Deluz εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο φυσικά. Αυτή την εβδομάδα απολαμβάνουμε ντολμαδάκια, αφράτη ταραμοσαλάτα, καπνιστό χέλι με παντζάρι, φρέσκα μύδια, χνηστά με λεμόνι, ρίγανη και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και γιουβέτσι με γαρίδες και γρητικό στο κοβούτυρο. Και αυτά είναι μόνο μερικά από αυτά που θα βρείτε στον κατάλογο, στο ψαράκι και θαλασσινά και φυσικά χαλάνδρια και βάρκιζα. Τους βρίσκεται. Γεύμα για δύο θα γίνει δικό σας, αρκεί να μαντέψετε σε ποια ανήκει αυτή η φωνή.
1: Όχι, αγάπη μου, όταν εγώ πάω εκεί που με καλούν και που έχω λόγο ύπαρσης. Μα δεν είμαι απλός εγώ σαν άνθρωπος. Καταλαβαίνεις και το σύνολο δεν μπορεί να είναι απλό. Όταν κοιμάμαι δεν είμαι απλή.
0: Απαντήσεις στο Viber με μήνυμα παρακαλώ 6931 952 952. Στείλτε μου τα μηνύματα σας τώρα, σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί.

0: Timbaland και Justin Timberlake είναι το Carry Out. Και εμείς σήμερα παίζουμε με την Ελένη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά, ήσυχα μπανάκια.
0: Α, τέλεια. Μένεις προς τα νότια?
1: Μένω κοντά Αργυρούπολη, είμαι.
0: Α, εντάξει.
1: Προς τα κάτω.
0: Ναι, δίπλα, στη θάλασσα. Είσαι πολύ
1: καλή. Δίπλα, δίπλα, ναι.
0: Μια χαρά. Πήραμε χρωματάκι.
1: Είδαμε. Παρόλο που έκανα, είμαι στο δεύτερο μπάνιο, παίρνω εύκολα.
0: Τέλεια. Εγώ πολύ δύσκολα. Εγώ, αν δεν περάσουν 10 μπάνια, άστο. Δεν φαίνεται τίποτα. Πάμε να παίξουμε.
2: Όχι, αγάπη μου. Όταν εγώ πάω εκεί που με καλούν και που έχω λόγο ύπαρσης. Μα δεν είμαι απλός εγώ σαν άνθρωπος. Καταλαβαίνεις, και το σύνολο δεν μπορεί να είναι απλό. Όταν κοιμάμαι δεν είμαι απλή.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Ραμόνα Βλαντή.
0: Πολύ πολύ σωστά. Γεύμα για δίγα στο ψαράκι και θαλασσινά δικό σου. Φαντάζομαι θα πας Βάρκιζα εσύ.
1: Ναι, μάλλον.
0: Καλή όρεξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό, λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβλος. Ναι!
3: Χρόνια, χρόνια. Φανή, λατρεύω. Χρόνια.
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 3 χρόνια Κυψέλη.
7: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
8: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
9: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
8: Κυψέλη.
9: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με

0: να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyond Expo.gr.
1: Σάββατο, 20

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Κορόλοβα. Μπολιβάρ. Προπόληση εισιτηρίων. more.com.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία.
6: 89,6 Radio DJ.
7: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
9: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφιξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο

0: 9,75 το κιλό. Ημί σκληρά κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

Benson Boone και Beautiful Things στο 95,2 Athens DJ. Φυσικά. Και πόσες φορές έχουμε βγει στον ήλιο βιαστικά χωρίς να περιμένουμε 30 λεπτά άπειρες. Λοιπόν, τα περισσότερα αντιλιακά, να ξέρετε, έχουν χημικά φίλτρα και πρέπει να περιμένετε. Με τα mineral αντιλιακά ήλιο ντόρ της Pharmacept όμως αυτός ο κανόνας αλλάζει, γιατί είστε προστατευμένοι από το πρώτο κιόλας λεπτό χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε καθόλου. Έχουν πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλό δίκτυο προστασίας SPF 50 και ασφαλή και άμεση προστασία για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Πριν φύγω, γιατί έρχεται ο Νικόζωη σιγά σιγά, να σας θυμίσω ότι το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει και γιορτάζει 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. 21 με 28 Ιουνίου λοιπόν, το φετινό SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Τι ωραίο που είναι αυτό. Γιάννη Αντετοκούμπο, Γκάρικα Σκαπάροφ, Καταρίνα Βρανά, Εμμανουήλ Καραλής θα είναι εκεί μαζί με πάρα πολλούς άλλους. Η συνεργασία του SNF Νόστος με το Release Athens είναι γεγονός. Πολιτισμός και μουσική πιο κοντά σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο snfnostos.org. Πολλά φιλιά, Νίκο Ζώης εδώ στις 12, B.O.B. Airplanes με Hayley Williams φυσικά και εμείς τα λέμε αύριο στις 10 ακριβώς.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μας έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως.
6: 89,6
5: Radio DJ.
7: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
11: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
10: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
16: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
17: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop
3: www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
17: Πάμε στοίχημα.gr, μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Α4 τα περιπολικό.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
20: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
21: Green.
20: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
23: Νιάου.
22: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
22: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
1: 89,6
0: Radio DJ.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4, 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
0: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors. Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, Θέατρο Ειν Φρόντζου. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI, με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ράγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα, με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές, με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. One hit after another.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ, σε ένα καταπράσινο γοητευτική γαλήνη απόδραση, μισή ώρα από τα Ιωάννινα, ανάμεσα σε Ζαγόνιτσα και Πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι, η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118w.elea.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγεί στα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: I'm Dua Lipa. This is Illusion.
2: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
1: Γαλαξία. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Γιώργο, πού είσαι?
4: Έρχομαι!
3: Μα γιατί αργείς?
4: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
3: Ποια απ' όλα?
4: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
3: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
5: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
5: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.
6: My name is Benson Boone.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors. Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, θέατρο Ειν Φρόντζου. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
5: Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. All the hits, one station.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία.

www.idj.gr.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη παίζουν μόνο εδώ. 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
9: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
10: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
3: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ρεμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
8: Αυτός είναι ο 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: επόμενη επιτυχία.
1: Είναι πάντα αγαπημένη
2: σας. Hi, I'm Calvin Harris.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
11: DJ, τι άλλο?

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Songs. I love them.
0: 89,6 Radio DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιου Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Hi. Hello. Yo, this is Radio DJ.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors. Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, Θέατρο Ειν Φρόντζου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6. One station.

Όλη μέρα επιτυχίες, όλη μέρα DJ. I know what

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
2: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
1: Φύγαμε!
3: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
5: DJ. Τι άλλο.

0: παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. 89,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πως είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Here we go. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: music.
1: More music.
2: Music. Yeah.
3: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6. We don't stop the music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: πρωινά. Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δισκομπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946 σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ladies and gentlemen, 9,6 Radio DJ.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jesse Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσω το Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Don't understand what's going on here.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
3: Excuse me, Mr. DJ.
2: Και ένα ρεύμα.
4: We came, we saw, we kicked it down.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.